Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιώνες φουέγω. Του καφρακάσω. Το αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

όλα πολλά. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real Estate φερτώ, σαν συνειδού να φερτώ. Τις ορολόγια, λι designer σου λέω φερτώ. Με περπαλτώ φερτώ και εσκαργό φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτώ.